Σέκολο μια, σέκολο μια. Κάτσε την βελκαϊλέ, κάτσε την βελκαϊλέ. Σε το κουτσούγου, για να το κάνουν τρία. Α, μιλάω ότι καλέ, πε το με σε μάνα. Πω τσάλε τσαλάκι, και σε ένα τουλάκι, όχι τσάλε πάσα. Είναι καβάλ Μαρσάλ, πιστέν τσαμπεργάβα τσαχμά. Why not, α, μιλάω, με τσε και σου τσούνο ρε τσε τσε πάσα, με τσε και σου τσούνο ρε τσε τσιγμπαλά, κόνε τσε μου κλειλετά μαγιά. Δεν τσε βαϊ το κούτσο, ρε τσε ρε ράιο του ρικέ, απέλη σουρά, δεν τσε βαϊ τσε λόμιλ κανκουνέ. Πω σε why not, α, μιλάω ότι καλέ, σου πε κύμα κατέ τσε κόνε τσούνο, κόνε τσούνο, ο πάσιλ κάχαλ, ο πάσιλ. Μάγια βρισκαλές. Λέτε ο Αγίου. Γιώργης καμάς έτσι πέ μάλλον. Α, μιλή. Σαν μη πόλα σε και σκελέγουν τίτον ουγε ουκ είναι λκούστα λίβες καλές. Τα ουγες μάλλον έτσι μη πόλα τί και σκελέγουν γιώρου πέ τούμπεν. Α, μιλή. Ουπέ τούμπεν και ήταν και λκούμπιν. Κάνω του άμπλε λουνισά, να κάνω τα λουκίνλι μάρτες βετκαϊλές. Κι άνω βαγή. Πάτε τα κατσαγόη και σου πέρα χατσος πάσε, τους σου πέρα σαν τσίτε γορτσάπο, 99-82-36-45-44. Βαϊκ αμεγλετς είμο, βαϊκ αμεγλετάνο, βαϊκ ουϊκ μπάς κανα κάτι τον τε γορτσάπο. Ουμπέταμ. Μπετσίμ, βαμπάστα κατσούσκε τσι τον τε άπιλα βαμπάστα κατσούσκε τσι τον βαμπάστα κατσούσκε τσι τον βαμπάστα κατσούσκε τσι τον βαμπάστα κατσούσκε τσι τον βαμπάστα κατσούσκε τσι τον βαμπάστα κατσούσκε τσι τον βαμπάστα κατσούσκε τσι τον βαμπάστα κατσούσκε τσι τον βαμπάστα κατσούσκε τσι τον βαμπάστα κατσούσκε τσι τον βαμπάστα κατσούσκε τσι de septiembre. El mes patrio, como dicen todos por allá, como todo mexicano decimos que es el mes patrio. Así es, señores, buenas noches. Estamos ya listos, puestos y dispuestos para llevar a ustedes una edición más de este su programa Los Pueblos Mayas. A través de Radio Turquesa Peninsular transmitimos desde Cancún, Quintana Roo. Un servidor de ustedes, Marcial Piste, más conocido como el Grillito Cantor, y aquí estaré con ustedes hasta las 11:30 de la noche, 11:30 de la noche. 99-82-36-45-44 es el número del WhatsApp donde estaremos bien comunicados con ustedes. Recuerda que pueden enviar un mensaje de voz o mensaje escrito. Comenzamos con buena música, señores. Comenzamos con buena música y vamos con este bonito tema y espero que sea de su completo agrado. Y así comenzamos.